0: με του panachief.gr. Μη τηλεφωνή, ring ring, κουριέ.
1: Σαν τε και μη δάσαν το μάρτο, νιγό σε ρε.
0: Μα κάμι στρέφει, σε νοκιά ματιέ. Πρίτια μια ώρα παραδένω κάπερσε.